Αλλά στο ρέι και αν check it. One love Betty, this is beauty. Εγώ σκίζεγα σαλ τσάτι. Μπάνιο μπια ουρί και στότε σε τούτεν μου τίλ. Tranquil, take it easy. Ese mumbururi vuelta riques. Take it easy. Σε τα κονεγάρ, εμένε σπάδα ο δραμαρίκ. Αμένε ράμακ, τα κάτου σωρο μπατ, βουέλτα και μότεν. Νίκε στο κουρεκό, έτε μπατ, δεν μπορεί έτεν. Νι πέσω πεσάουν οι βουέλτερ, μπαγε νιόι ή τσάρεωτεν. Εστερεοτύπου κίτσι, τα σβεγγίζε κίτσι. Έγιζε τα κίζε γίτσικ. Ριαλ δε βίτσι, βατέν πισίνα ασνίτα. Εγουρε τα ουένα ρένε στα ουσίτσικ. Σιέμπρε πάρτο δε δε θέρο, σαλιέντο δε λαουχέρο. Aurrera nuen ez dako duderik da espero. Ez oti aurreritzirik bestela gero. Kontu kongo dizxarto. Eio se pelean tan iri igual dost. Beti lanien korrikelaik bolt. Beti lanien negarrak akabo. Takaba ritmu kaska o oh. Ametxetan izarrik ez dauen lekutan. Tan polinta txistu gaz dantzan. Edo trikitrizin soinu gaz botarra bat. Euskal kulturi data. Apunte gaurko data, abuztuen amala ubi mila tamaseiko, espazoz gusto da itxibakinta hil jainko.